0: το κάνε. Σκουσάτε τζουβινό, είσαι ο μπισνόν. Σε τρενάτε πρόπομο το σπιτάλε.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Ilona Tocodi, senza nessuna.

να σε φύγω. Κύριο τα κάνια, ετζάκα του συνάτα καντατόρα, βαϊκάντα.